0: Ιγι νεν τετοσια μέρου FM. Ναν τζερένκουι.
1: Μουδικέρια, μπετεκέρια, το δηλεκέλια μου κόντο, ιωέτο, ιωένα, να ράγκο κουά, τα ουένι, νιγκά, ιτουά. Δούρε μύρου.
2: Τέτο ταρέρια, ουρέτερινε, δούρε μύρου.
1: Καμίτε ακουρέτα δέρε να οκυρίκο, Κένια NCIC, νέα δανείτε μου γιούμπε ουαόμαμπε, τάον πίτα καλούμα, αϊκινιδιο μπιτσίνε, τσία καμίτε, μαδαένε, για δαίνια, τσία ροκύρε, ατέο τσερερόν του κουγιάρο, να οικο διατερά, με αρέα ουέα κούγε, λαμουγγεν τερένε, τσιό μαμπε, του κουγιακιούμια και δίρου. Να ραρέου καμίτε, ιούε τα καλούμα, τα δέρια, κυρίου του αιρία, μπράβο, ετε δίτου να μπρε, κομινιανί παό παπαγκανίτη, ουάγα, γκουμπράβο, ακούγεται εντερένε, τσιό μαμπε, του κουγιακιούμια, να ρα, ακέια, κουρέα, ουίκινιδιο μπιτσίνε, ή, μπακαρίτα ουάδο, ατήρε ακουάτο, μου καρκετε ουάνσια, εσύ σκάφου φε κέφακα ουαμάι αυέτα καμίτε εκάιο κέμα κίνια για μαρίτο για κεβάδο κύριε μου τον κέριο ραβόνδε ακούγελα να κου αουκανιά μου ίγγιο κένια.
3: But the aspect of hate speech and incitement is a worrying trend in this country and also ethnic pluralization. And as NCC, like you said, what are we doing? See, NCC has a very clear mandate. So what we have done is this. When we saw what happened in Homa Bay, we quickly began to put our acts together of ensuring those who will be held culpable of those who did what they did in terms of hate speech, incitement, are brought to book. We condemned. It was the responsibility of the commission and through my office to condemn what happened in Homa Bay. He has already been summoned.
1: Gwatanero ya Tomeria ba Meru County Klanje Forum iba itureti na kudhumbia chiacha cheko au kane mwinge wa Kenya na kuwa batete keria tongeria baraba ena mpadho kuikinye dia tunichene.
4: Wedho rirumi ete irumi na kwa nkoma wedho na maromba enyutu korombere wedho rozere tukenda dhiri wedho bitina eta kwa bitina lakini kanisa madhabao atuta kupea kenda uwe ya kureta bitina mtu wakethe buwa ito mweribu ya na nibu nontotu kuwa nibu ya kire president wetu Dr. Samuel Ruto nontobuwa kuona Meru na rizo rea mudhemba sana ite nontore kindike aritine nibu nontotu koromba kwethe kwe na nguata niro nontotu itarea mulima yodhe Tayore amwe kui gume itarea kenyata are kindike awatari nikajua karea kajua area kubwa nyoto kuromba tuka uatire mulima niyo yoyo amwe kinya itare kana kameru kasa indie ye ya mulima kawete
5: sisi tumekubaliana tumeomba tunataka amani Meru tunataka siasa ya 2027 ipigwe vizuri hakuna mtu anapigana na mwingine.
1: Ngoko emwe kuma ntere chia mara nedhene temo chie yomwa kuma ekendo wondi ya mudhambe nara antubaru tere neru bati kumama.
6: Nengo kutuweni yao huye tomaketia ete kuenda kuona mugeni ete kuenda kuona mtu ekelete nguenja lukano yekatiweka nikela akulia. Teru agwe tukote kinyaga geni na ingabali ingadi mupa kaulia kero angu kuwewe nja nikenda pa umba kuko. Teru netae maga mtu yeka kulinga motalini yao mukibaniyo nebo yaga kutai meke na kulinga. Ete kwa kulinga na ambele yaga kulinga na nani. Ye menye kalinga kana kaka nini yeke na alinga kana kaka nini ugue kulinga mtu monene elinga kana kaka nini kakagwa.
7: Nalili ambe jete andu maga kithanju na unke jana kio. Nalili unu kithanju kikende nakio ya kuluwa na nguku hili
6: nensamba tu ya kawaida ya jia tuwa guli diliota nguku inge kukulo gele ya kukungalangaga nani nembele gete kwe kilangu ya kanisa ya ndinga kukulo wamo kia natinda kanisani mbimbe te kukulo waguna kwa soka kwa umila kile ngeli kiambula kiyo
7: wako kalita kakwena giyonto kiyango kukule kuhu kuinganto mojo nonto wananto ba ingi muna nivakilita muna kweja mojo nonto wango kweu hali ndio natagionto wawu kia nenda imono na netu ya gale itedo wampumu netu rombaga kanto pati kuenda kumegula nonto nekulumana.
1: Na buhuni buku rendene ya meza yeto ya ndeto ya Meru FM ni ngai tuwa ndure miru.